0: αρκετή. Πονούνε και πονούν. Μου την τόση άτη που να αρπάμε.
1: Τι. Τότε και μπορεί να το κουν και να το πούν κουπού. Τι. Μου τι άλλε εδώ. Πάνε παγκού μου. Μπορεί να κουτολού μπορεί κάτι που μου.
0: Ινόλε μου ήταν ινόλε. Ισο ισο δουκούν. Ισο ισο δουκούν.
1: Μου και κουπού άνοιγε μου τι.